Vegas, το χριστιανικό ράδιο. Σκαμπαράμπα, το πίτι του λιμάνου, το